Σοκάρι ραμάχ βατζαλάλ, είναι καλιάρου τσετνί κούμο κάχρου τσαμπέρτι αχάβ διός, είναι κέλ τσουπάνι βούχ, είναι χωσουέ τσουπάνι χουκάλ καΐ, ακουτσίνου μίχ κεραίρι ρου τσαμπέρ ρι αχάβ διός. Καρίρι χωσουέ σερογιόχρι τσομπάχρι τσίνδι Ρουβέν, ριγάδ ειρινικάχ τσιρέρι τσομπάχρι τσίρι, ριτσίνδι Μανασές, ισουμίχ τσικέ. Δίσκαν η τακένκα δε ρονοχέρι σου πήγκαν δι τσιβέρι Μωυσές δι του Σαμαχέρ δι Χιώβα. Έτσι κακάν η πανούγκα ρονοχέρι σιν πήγ τσιβέγεν. Καρεβακαμέν μαν η μαλίντακαν δι βατσαλάρ στα πέκ ήχιαν πήγ η πανούμπε. Ρωμάκαν η τακένπε ρι νουπήγ ρι πισάρι ρουγιαόν δι Χιώβα ρι καδιός τσιβέ. Ρωμά ρι χάβα καμήν σου γιάν ουσλανέν ρι ήλ τσικακοχόρ ατσέρι ρουσουχούν τσικέ. Βακαμίνκα κιστολέχ πατακιβοτσότσ τσουπάνι ρουατσουλεύ ρι ρουγιαούνκαν τσιβέρι Μωυσές ρι ρουσαμαχέλ ρι Χιώβα. Κιστολέχ κάπαν ρουατσουλεύ ρι εκόπο χουκάν τσιτέρι ρακάν γιά χόρδαν. Σασέκαν ειν τσιλαβέχ τσιβέ τσικάν. Τιμ ανάρι νουμίχ ρι πισά ρι σουγιάκαν ρι Μωυσές ρι ρουσαμαχέλ ρι Χιώβα. Τι βαχόκα ρι Χιώβα ρι καδιός ήκαν κισπηγέν τσουπάνι ρου τσοχμιλάλ. Τι γιάκα ρονοχέρι νου πήγ τσουπάνι πισά καν στη τσεκελμέχ καριχά. Καν τι γιάκα ρου πήγ ρικίν ρονοχέλ χιβάνιμα ή τε σαμαχίχ ρικίν ρονοχέλ ικούς στσά ελτσικέ. Ρι χωσουέ καν σε ρουρτισάχ καέρι τι τσίν σκητσόπερ τι κυμέχ ρητσίν σε μέπα ταχκατσότς. Το χρυχοσουέ σερουτέκερ σουγιάκα ελ ουρτισανέκ πακιβίρι τσιν σεμπε, ισουμίχ ελ τσικε. Βακαμίνκα γιστσολέχ πατακιβοτσότς δικίν χανίλα πέιομελ. Αβέχ, σακιπουέκ, καναπουέκ, κενκόχπουέκ, ήρε εκαπουέκ, ήρε χανίλα τσιτσιέκ. Καν τιταλούχ κατσιβέτς δικίν δι βατσαλάρ δι εκόκαν. Ρολοχέν ρε σιμέχπε τσουβί και άρι ετσελανέλ κιτσιν στσα. Το χακάς να ρι Μωυσές καν ρουγιαόν τσικά καν τσι ρι ρουατσουλεύ βασάν τσικέ ρι νικάχ τσοπάχ ρι τσίν ρι Μανασές ρι τσίν ρι κιτσινάχ καν. Ρι νικάχ τσικ τσοπάχ ρι χαριχοσουές χατσόν τσικέ ρι σκιτσινάχ καν ρι κόπα καχπέλ κίχ τσιρέ ρι ρακάν γιά χορδάν. Ρι κοχόρ ρι τσακά τσικ κατσαλάρ. Και ρι ρι αχλαπάλ ρι τσίν ρι τσοπάχ ρι τσίν ρι Ρουβέν ρι γάδ ρι νικάχ τσοπάχ ρι τσίν ρι Μανασές σκητσέρ κακί κανκί κικίν ρι κιμινάκ Ισραηλίτας τσιρί πασιλό ρι κόπα ρουατσουλεύ κανάν. Ήρχε σκητσόπελ μέχ ρι τσίν για απόν πα κι ρουατσουλεύ γαλαάδ ρι για όν καν τσικέ ρι τσίν ρι κιτσινά χατσέ σου μίχ ρι Χιώβα το κακές να ρι Μωυσές. Ήτο ξε απόν ρι κίν ρι κουρπάτ ρι τσίν ρα καν για χορδάν ρι κόπα ρουατσουλεύ κανάν ρι τσομάχ ρι τσίν ρι Ρουβέν ρι γάδ ρι νικάχ τσομάχ ρι τσίν ρι Μανασές σκηνούκ ανέχ απέχ τσουτσίρι ρα καν για χορδάν ατσέρ ρουπανίκ ρι πορομπέρ ρι κόπα σιλό ισασέ ρε νιμ ρουχοταλέμ σκυπέντσιρε. Η ριτσακά τσικ Ισραηλίτας ρε κόπα καχπέρ κίχ τσιρί ρι ρα καν για χορδάν σκηναπέχ ρι γεταχήν τσουπανίκ ρι τσομάχ ρι. Η τοξκακασάχ ρε χαρί το κριτσακά τσικ τσομάχ σκυμόλκι πατιναμίτ σιλό ρι τσιν νεπεκινά ο Ιωβάρ κικίνριχε. Καρί ρι Ισραηλίτας κι τέκε ρι Φινέες ρι Ρουκαχώρι σασεδότε Ελιασάρ ρι τσίς με παγαλαάδ κι κίν ρι εκαί τσομπάχ ρι κίνικαχ. Τσιρίχ ρι Φινέες εμπενέκ ελαχούχ τα ταάλ κι χουχουνάλ ρι χέ ελενέκ πε παχουχούν τσομπάχ τσιρέ ρι εκό παχαχμέλ κίχ τσιρέ ρι χόρδαν. Ρονοχέρι ετακόν σε μέκα παρουατσουλεύ γαλαάδ ριακουτσί εκόβι εκαΐ τσομάχ ρικίν ικάχ καρί σε τσόν κικίν ισκυμίχ ρόχοχ πετενέχ παρουμίρι την αμήτ ριτσίν ρι Χιωβάι κερέπ ειν πετσικέ ατσικέ καρομάρις νιτσέρκαν ιβί τσουβέτς ρι Χιωβά ρι καδιός ή ατσικέ ρομά ρις σιμέν τσιρέρι μανέκ καρέχ καλέν ή ατσικέ ρομά ρομά σιπαπάκ ανέχουν πορομέλ ρε ή σισμακούν τσουβέτς ριχά, καμμανχούν κατσιβέτς ρις τοξοχμακούν ρομάς καλιάρου ίχρι διός Μπαάλ Πεόρ,
Ikare vakami manhani koch achchoher chuvach dihyoma. Robari makri rihashuyak ihri chik eich kavinak sheken. Kanshimestahyan kari shak luachih richinkan kanicharon ivi chuvach dihyoba. Revakamen ris yishyakatech chirih dihyoba richuak kabih riha stiyakatech royobar parubiri katinamit Israel. Berish ni na chi man chachoch tarir wachulev li shivichinach kan man utz kishqash kan pavave pa kar wachulev li kan qitzig li chin li Jehova. Kishkoche ka chikakohor li akuchi kobiri rachoch li Jehova y toki vichin jujun chikeri kar wachulev roh haka man kishyakatech chinir li Jehova ni chukak chikich roh. Man tipapa chik anejun poromal li shakochik kan li chin li Jehova li kadios. Tokakaka chikus li shuban li akan rukajor li sera tok shuchope li kampanun chireri nikis humor. Iromanish ken ishu kulumach chukaroh li tinamet Israel. Manshasheta li hash ken roma li itzel brubanobar eko chikchaka chiksheken shecha. Kariri tzobah richin li Ruben li irigad iriknikah tzobah richin li Manases shechon ishkibir chikeri ahraken richin li tinamit Israel. Li Jehova Dios kopa kivir i chakachik Dios. Ishukalar risach chikavach li kachobonek. Chiroch man shkaben tak anek rechun poroberre richin yoha katech chirik riha. Romavi takeri kantak hatakarish li shkishkikamisan kichin li. Ishkapapak anek rechun poroberre richini kaya kan li Jehova o richini kasuch poron chikop parubi y richaka chiksipanek richin nukalak risak chi hunan kavach kikin li hunchik Dios. Bikeri shka Rike vikeri shkaben hari Jehova ishtik aton tzik pakavi. Rok shkaben kere roma shkashib ihti chiri chikavach apo shtikib ihti i vichatzul chikeri ki chatzul roh achki ibanun rish rikindi Jehova ri Dios richindi Israel? Di Jehova shuyari rakhen ya jordan richin kulpat chikakohol roh irish. Romari rish di tzobach richindi Ruben irigad man istichin tani Jehova. Shkecha Shochcharoch, karini chikavach apo ni ivichatzur ni shtikipen chikeri kichatzur roh richingman shtikhetzakalbechta chikri Jehova. Romar ishkachob chi ishkabich tikapapak anechum poroberma riching tikasuch poron chikop parvi. Shariching kahun retal chikakohol roh irish. Chiki kohol chukari kichatzur li ishkepe chikavach apo. Richin niketamah li choch chuka nikisamachich li Jehova y nikasuch chineri poron chikop y li kamelamel y li sipanik richin nikalachrisach chihunan kavach rikin liha chokcha. Shkaben kere richin chikavach apo manit kibichta li vichatzur chikeri kichatzur roh. Rishman ishrichin ta li Jehova man kecha. Rok shkabich chika chikavach Vikohun chiveres keresh tubir chikeroh achikeri lichatzur lichikavach apo haristi kibir. Titzu reporoberre shkibendi kate katata reshpampa manichinta nikasuch poron chikop. Likamalabert parubi shakan richin kahun retal chikakohor roh rish. Shkecha chihun soloh chikvinake shochcha. Manhata kachobonik roh richindi yohyakatech chirih li Jehova ri kadios ni manta kapapak anek richin hun poroberh li man richinta poron chikop y chakachik sipanek chubach li Jehova. Letzakre man rukeshel tari poroberh richin li Jehova ri ko chubach li rachoch shecha chike li kivinak israelitas. Tokshkagashahre li sacerdote Finees y rielajuhra tataal richin li tinamet kashkat kachikivach li shkibich li tzobach richin li Ruben li Gad y nikach chire li tzobach richin li Manases. Kari li Finees subich chike li kai tzobach rikin nikach bakamin shkash chikavach chiri Jehova
kankovich kakohor. Rishmanship entareri ching shishyakatech chinich rihioba. Makamin shohihech chubech riruak eyavash ruyari dios pa kavi rochcha. Chirich ronohel rari finees irietatari benech chinich. Shekiyakan litzobach richin li Ruben irigad ishkiyakan li ruachulef Galaad richin setzolech per paruachulef Kanaan ishepekiyar utzichol chireri kivinat li achikesh ishpe chike. Lish ishpe chike kan shkak achikivech konoher rivinakin ishkiyaka rukich richiobari kidios. Mahumbechik shkichob richin shekhotek anek richin nipekibana labal kikin riche ichuka richin Nikibulah rikiruachule. Ritzobah richin di Roben irigas kiyak arubi ritzakri ishkibih retal chire romare kanjun retal chkikohol rije chirijeobakan ki Dios bi. Shkayaro zetikri. Buk richin di Josue chupan di Tanaj. Jukal kai. Pakak tabel kak chikel.